άλλο μάτς, Σαν Φρανσίσκο, κασουρετάν, κακιάλιν. Κακιάλιν στο Ισαρετά, κακιά, βεσέλα, ήρουτες, αορκεστάν το μέρε βουρουά, ήρουτα ούτα μέρε αβέστη Βερίνα, As It Comes, τα τώρα, βεσέλα.